0: Τον τζάμπα ήρθα κο μαμίκο, μου δικαιριέρω ήρθα κο μασόμο. Ήρθα κο ακυρά δε boys bad by the way. Ενώ η volume 2 αν τζάμπα ενώ να αντίζει είναι κο αδίρε να βα. Σιάνα να ειδόμε, σιάνα να ειδόμε, σιάνα ζιέτε κυρου ειδόμε. Κορέα, μου ένα μα μάνια τα μου ένα μα ρονιέντζε μπέρε νότ να μπέρε σάο δε σιάνα να ειδόμε να μουσιαλί να δόμη διαμουάνα. Μουσιαλί να τεκέρα μου ένα δόμε. Νιόντο και δόμο, ναι και ο κέγανα να γεια μου ένα μα μου δεν είναι μου ένα μα γετόγκα. Κανάνε κου ένα δάνα Σαρίν.
1: Ωμα.
0: Και δόμο ναι ο κέγανα να γεια μου ένα μα μου δεν είναι μου ένα μα γετό.
1: Μου ένα γετόγκα.
0: Μου ένα μα γετόγκα. Λίγου, μοζιμίουα, μοδενιάρου εγώ ρο αράρι κούρια, μοέναουα, μομέντζι, μποντένι. Βέζι μποντένι.
1: Βέζι μονό.
0: Λίγου μποντένι, αράρου κούραγια phase 2, για ντοβολί. Τον το phase 1 είναι για διρέτερου phase 2 για ντοβολί για μποντέ. Για μποντένι. Λίγου κούρα μοέναουα μομέντζι, μάντζι είναι μαρόνα κατακό μάγκη οκα οκα. Nogo nigo thungi na nundu the na wambere ni ma
1: manje
0: manje ni mama korogo me the na mwinge muno kana ngo cieria muthima muthie na manje
1: tue ndo tive na manje
0: mumu bakuve na ndege
1: to na wasko aya
0: ai wasko ni aginyira na ku
1: no tene
0: eh mumu tabaga ba ube nyunja
1: ba utu
0: eh kava tamwe tambera drere no amoja mundu tha na gunda mamu mere di ba unja Deu, mau ana tevone na hali. Lakini ongera sana mheshimiwa honorable wa Muthende, Muthanyaru egoroni guara hali. No kindu kiria kirangucirie muno ni ati kuria mbere no thune wa mbiririe muvango wa githomo kia mana thinwa day secondary schools. It was free day secondary schools. Na leu nyana nembe gwa na ngesio

0: Δάβη, κάνανε μου να είναι μοράστα. Ναι, αδόνι μάκουα. Αδόνι μάκουα.
1: Τα είναι λούρου, εγκέ να κάνουμε.
2: Εγκάε, ουε.
1: Κονά, δυο ώρα, καλέ με βαγού. Δυο καιρό, δυο ώρα. Ουγουνικού γυράκου, να τζιόντε.
0: Μόνα να μοράστα μου δίκαιρε για να μοντογκέ το αντζεύ μαριδάδι. Ρόρο λαϊνά ρουγκού ρουγκού ρουγκού. Νέρο αμοντογκέ το αντζεύ μαριδάδι. Αδόνι μάκου ανά πάνε και φόκο μου γουάντζα. Ήγερε ίνια, ήγερε ιδάνο, ιδάτο μου γουάντζα και φόκο ίνια ανιά. Κάνα και φόκο μου γουάντζα, ιδάτο, ιδάτο. Εμουέ, ήγερε και φόκο, ιδάτο, κέντα, κέντα. Μοντογκέ το α.
3: Παπά.
0: Ένια μωρέα ου.
3: Δεν
0: είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο
3: ότι είμαι
0: σίγουρο ότι
3: είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι
0: είμαι
3: σίγουρο
0: ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι Ναι,
3: Μαριάδι,
0: μαριάδι, μπορεί να μπορεί να κυδέγει. Λέτσο, ναι. Μια μόρια. Μοντοκουέτοα. Μοντο.
3: Αρώ.
0: Ο καναβό.
3: Εσύ είναι για την κυρία Καλάντα,
0: Α.
3: Μοντο είναι μαριάδι και ροκεκέι.
0: Λέτσο, ναι. Εγώ δεν έχω να κάνω και να δω. Εγώ δεν έχω να κάνω και να δω. Εγώ δεν έχω να κάνω. Εγώ δεν έχω να
3: κάνω. Εγώ δεν
0: έχω
3: να κάνω. Εγώ
0: δεν έχω να κάνω. Εγώ δεν έχω να κάνω. Εγώ δεν έχω να κάνω. Εγώ δεν έχω να κάνω. Εγώ δεν έχω να κάνω. Εγώ δεν
3: Γέρο Κέικέι.
0: Μόνο ακεβούμπου.
3: Τι ακομπαλάκισα. Τα γουανταβουένι.
0: Ενταβουένι.
3: Τα τίγαν κορία. Καουέν τα γαμάνα με καριάτια. Μα καλό σαν μα καριάτια.
0: Να μα εντάτια.
3: Δεν κουάντα κουκουά. Δεν κουάντα ούκι. Λεύλε. Μόντωνε μαριντάντι να ούτε φερί μια αντσούενα ριγκάρι. Μια κερίγκα.
0: Και δεν το κάνω γύρω γύρω γύρω
2: γύρω
0: γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω
2: γύρω γύρω
0: γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω
3: γύρω γύρω γύρω
0: γύρω
3: γύρω
0: γύρω γύρω
3: γύρω
0: Μόνο να κρίνω
3: τα
0: ριζουάντια εκεί. Ωραία, βόρο. Εγώ δεν είμαι εδώ, δεν είμαι
3: εδώ. Δεν είμαι
0: εδώ, δεν
3: είμαι εδώ. Δεν είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ. Δεν
0: είμαι
3: εδώ, δεν είμαι εδώ. Δεν είμαι
0: εδώ, δεν είμαι εδώ.
3: Δεν είμαι εδώ,
0: δεν είμαι
3: εδώ. Δεν είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ.
0: Δεν είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ. Έτσι, ναι.
3: Μια
0: μόρια.
3: Αντίθετα, τι είναι άδεια.
0: Μπαγκρέτα.